στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: Τι κάνει?
1: Hey, LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. LGR.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

GR 103,3. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: ένα και μοναδικό.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Εδώ LGS 103 και 3 στα FM. Καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Σήμερα Δευτέρα 12 του Οκτωβρίου. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Come along to the LGR Fam Breakfast a la Ελληνικά. Start off another beautiful week here on the airwaves of the LGR 1033. Χρόνια πολλά αν εσείς έχετε κάποια ονομαστική γιορτή. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη, στην Μάχη Φαλαντίος, Φαλάντης. Happy birthday if you're celebrating your name day and celebrating your birthday. Χρόνια πολλά αν έχετε κάποια γενέθλια σήμερα.

0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

Δάκης και τόσα καλοκαίρια. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας, ο Έλληνας μουσικός συνθέτης από τους σημαντικότερους στον ελληνικό χώρο. Κινήθηκε με άνηση από την τζαζ και την αλαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Και υπάρχουν τόσες μεγάλες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Τόσα καλοκαίρια» του Δάκη, το «Άγαρμα» Γιάννης Πουλόπουλος, θα πιω απόψε το «Φεγγάρι» πρώτη φορά, μέθησε απόψε το «Κορίτσι μου», «Καμαρούλα μου» Σταγιά. Βρέχει η φωτιά στη Στράτα μου, αυτό το λαϊκό, μεγάλο λαϊκό τραγούδι του Στράτου Διονυσίου. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από πλευράς του Μίμη Πλέσα. Αυτό είναι το Άγαλμα, LGR Classic. To honor today, of course, the birthday, ο Μίμης Πλέσας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924. One of the all-time classic Greek songs, in honor of the composer, Greek composer Mimis Blessas, who was born on this very day in 1924.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Χαμός Live, in association with CWF Events, proudly present for the

Μιχάλης Σαντζιάννης και όλα, Μάικα, Radio Edit. Λοιπόν, τι γίνεται με το καιρό μας σήμερα στο Λονδίνο? Δεν είναι καθόλου έτσι καλοκαιρινό, όπως θα λέει ο Χατζιάννης. Definitely today is not summer, it's autumnal. Definitely looks autumnal. I'm just staring outside the window here. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι συνεθιασμένος και υκρός, με διαστήματα γενικά ασφενούς δροχής. Μια πολύ ήπια ημέρα. Απόψε η συννεφιά θα τίνει να διαλυθεί, αφήνοντας διαστήματα με καθαρό ουρανό. Ωστότε η πιθανότητα για κάποια τσιπόρα παραμένει, με ύστες θερμοκρασίες στους 17 βαθμούς. Cloudy start to the day here in London. Generally cloudy could be some outbreaks of thunder later. Highest temperatures at 17.

0: Υπέροχη ερμηνεία, το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Κωνσταντίνος Αργυρός που έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου στο Iconic Royal Albert Hall. Shout out to Spoilt for Choice. Και νέα γύρω για τον Αργυρό. Περισσότερα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα, οπότε έχετε το νου σας στα social media και το Instagram του London Greek Radio και ακολουθήστε το London Greek Radio για περισσότερα. Quick shout out on that. More tickets will be released for the Argyros concert in London on October 22nd. And more tickets will be released this week. So do keep an eye out. Follow London Greek Radio on our social media and our Instagram page for updates. And stay in the loop on all things Greek and Cypriot in London and the UK. Proud official radio partner Horigos Epikinonias, the London Greek Radio LGR.
1: This is LGR.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organisation for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: Άπι Ταβέρνα. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην Παρικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9 1PH.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
5: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να χαθώ.
4: Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Κωνσταντίνος Αργυρός, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
6: Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
7: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio. Okay.

Εδώ έρχεται στους 103.3 στα FM. Καλημέρα παρικία, καλημέρα Λονδίνο, μέσα από την εκπομπή μας Breakfast, αλλά ελληνικά. Λοιπόν, και έχουμε και κάποια μουσικά νέα. Η Κατερίνα Γιόλου και ο Σάκης Ρουβάς συνεργάζονται για ένα νέο τραγούδι και ανακοινώνουν την κοινή τους πρεμιέρα στο Εναστρόν. Ναι. Η μουσική σκηνή ετοιμάζεται να αποδεκτεί μια νέα δυναμική συνεργασία, καθώς η Κατερίνα Γιόλου και ο Σάκης Ρουβάς ενώνουν τις φωνές τους για ένα επερχόμενο τουέτο. Το τραγούδι με τον προκλητικό τίτλο «Μ' αγαπάς ή σου πέρασα» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που οι δύο καλλιτέχνες θα κάνουν πρεμιέρα στις κοινές τους εμφανίσεις στον χώρο Ανεστρών.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

0: Γιώργος Κακοσέος από συνήθεια νέα αποκλειστικότητα στο LGR. Το ακούμε, είστε τους, από τους πρώτους, πρώτους, που το ακούτε. First airplay here in UK, brand new Γιώργος Κακοσέος από συνήθεια. Πρώτη μετάδοση από το LGR.
1: Το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμα.
0: London Greek Radio Breakfast, αλλά ελληνικά.

0: LGR. Broadcasting live worldwide.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές

Πολύ ωραίο τραγούδι, Νίκος Απέργης, και έτσι είμαι. Το είπαμε από την αρχή φυσικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. So wish you absolutely beautiful week ahead here. Πάντα παρέα με το LGR. Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και υκρός, με διαστήματα ασφενούς δροχής. Μια πολύ ήπια ημέρα απόψε, η συννεφιά θα τίνει να διαλυθεί αφήνοντας διαστήματα με καθαρό ουρανό. Βίστες, θερμοκρασίες στους 17 βαθμούς. Highs of 17 today with, so you probably can know, it's a cloudy start to the weather here in London.

0: Με το νεότερο τραγούδι Χάρτινες Αγάπες, Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος μας φέρνει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής Breakfast αλλά ελληνικά. Αυτά που μένει για σήμερα, έρχεται αμέσως μετά ο Βασίλης Παναγή, Mid Mornings 4-7, ο Chris Φεοχάρους με το Drive Time. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR London Greek Radio. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio από μένα. Καλή συνέχεια. Keep it tight, keep it locked in. This is LGR.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Hi LGR, I'm Harry Georgiou. Thank you so much for supporting my song, Who I Can Be. I'm so proud to be representing Cyprus in the Junior Eurovision Song Contest this year. I'll be performing our entry live from Malta on October 24th, so I hope you can tune in. Thanks for all the love.
2: You're listening to LGR 103.3 FM.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση, free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή ημέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου. 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Η μέρα μας σήμερα είναι ωραία, όμορφη. Νομίζω θα έχουμε και τον ίδιο μαζί μας λίγο πιο ύστερα. Θα δούμε τον καιρό λίγο πιο αναλυτικότερα ή λίγο πιο ύστερα. Μείνετε μαζί μου, καλώς ορίσατε και πάλι και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: η κλαβδία μας και την Μερίνα στερωμάτα της και να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Λοιπόν, προβλέπεται βροχούλα γύρω στις 11, θα πέσει βροχή 65%. Θα συνεχίσει να πέφτει η βροχή μέχρι και τις 3 και μετά θα ηρεμήσει η κατάσταση. Ο καιρός θα ανέβει σήμερα μέχρι και τους 17 βαθμούς, παρακαλώ. 17 βαθμούς θα είναι στις 3 η ώρα. Θα ντύσει ο ήλιος στις 6 και 14 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην κυρία Άννα. Καλημέρα σε εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, τα προγνωστικά λένε ότι το φεγγάρι δεν θα μας κάνει τη χάρη να βγει. Θα ξημερώσει αύριο το πρωί με το καλό, 6 και 14 λεπτά. Μικραίνει λοιπόν η μέρα και μεγαλώνει η νύχτα, παρακαλώ. 17 βαθμοί Κελσίου θα είναι αύριο το πρωί που θα ξημερώσει. Και για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αύριο και πάλι θα πέσει βροχούλα, θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι 18 βαθμούς. Σήμερα θα κυμαίνεται η θερμοκρασία μεταξύ 11 βαθμούς και 18, και αύριο μεταξύ 12 και 20, παρακαλώ. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103,3.

0: Βρέχει λοιπόν, έτσι λέει η Αναστασία, άρχισε η βροχή να πέφτει. Πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσουμε με τα κυπριακά έντυπα. Για να δούμε τι λέει εδώ. Έκλεισε, λέει, ραντεβού σε εισαγωγικά με ένα από τους δράστες. Πώς στήθηκε ο άγριος ξυλοδαρμός του 16χρονου από ομάδα νεαρών στα Λατσιά. Και ο κάτω, ο Πίπης απαντά, γιατί παραμένει ανοιχτό το μέλιος ζου και πώς φέρνει αρκούδες στην Κύπρο. Και ο κάτω, ένα αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο, δραματικές ώρες για γυναίκα, ανατράπηκε το όχημα που οδηγούσε και εγκλωβίστηκε στα Συντρίμια. Εδώ, καρβέλας και βύση στην δημοσιότητα, οι διάλογοι με τους ελεγχτές της εφορίας. Τι συνέβη, λέει, στο σπίτι του. Και πιο κάτω, μια δραματική σειρά πολιτική, πιθανή χειραγώγηση των αγώνων κυπέλου. Απόφαση νίκης σε εισαγωγικά, εξέδωσε ανακοίνωση ο Δυσί για την απόσυρση υποψηφιότητας της Ανίτας Δημητρίου. Σιγοκαίει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Παγκόσμια ανησυχία για τα χτυπήματα των Χούθη κατά Σαουδικής Αραβίας. Πώς ερμηνεύει ο διεθνόλογος Μπέτρος Ζαρούνας τους στόχους των ανταρτών. Αυτά λοιπόν ήταν τα κυπριακά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα πάμε να δούμε και τα ελληνικά έντυπα. Αυτά, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Μαρίνα Σάντι και η Λοκομόντο μας έφεραν στα 53 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο και πάμε να δούμε τον καιρό στην Ελλάδα. 12/10/2026 ο καιρός στην Ελλάδα, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ. Ξεκινάει, λέει, 48 ώρη κακοκαιρία με καταιγίδες, παρακαλώ. Βουτιά της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες. Εντυπωσιακή μεταβολή. Καμπανάκι, μαρουσάκι για το τέλος Οκτωβρίου. Το ακραίο σενάριο. Έρχεται, λέει, δύσκολο 24ωρο για την Δυτική Αττική. Η πρόγνωση για επικίνδυνες καταιγίδες. Και πιο κάτω, πάμε λίγο πιο κάτω. Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, στο newsbomb.gr. Τα ελληνικά νέα, τελευταία νέα. Τέλος στα social media για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η-1η-2013. Απαντήσεις σε 28 ερωτήσεις. Κόφτης, σε εισαγωγικά, στα social media για κάτω από 15. Πόσο μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, οι κίνδυνοι και οι παγίδες, τι λένε οι ειδικοί. Συμφωνώ ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και πρέπει να υπάρξει και έλεγχος από τους γονείς, παρακαλώ. Οι γονείς είναι αυτοί που θα μπορέσουν να κάνουν το πάντα δυνατό, να προσπαθήσουν τα παιδιά τους να μην χρησιμοποιούν τα social media κάτω των 15. Πλήρης απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15. Όλο το σχέδιο πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση από την 1η-1η-27, δηλαδή σε 2 μήνες περίπου. Και πιο κάτω, CNN, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle. Guilfoyle για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη. Μάλιστα. Και ο κάτω, στην φυλακή, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ μετά από κατάθεση 17 ωρών. Υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ. Αλληλοκατηγορίες στις απολογίες Καμπούρη, συζύγου και λογιστών. Στο Μενίδη μπήκαν δύο και μας χτύπησαν, λέει, σε εισαγωγικά. Οι αντιφάσεις του γιου, το πόρισμα του ιατροδικαστή και ποιον υπέδειξαν οι συγγενείς για την δολοφονία της 89χρονών γυναίκας. Θρίλερ με 89χρονη που βρέθηκε μέσα στο σπίτι της, προσήχθη ο γιος και ο ανιψιός της. Παραμένουν κλειστά τα σχολεία στην Γκάβα. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, άγνωστη η προέλευση της οσμής, συνεχίζονται οι έλεγχοι. Καρέ-καρέ το πολύ νεκρό τροχαίο στην Τουρκία, η στιγμή της σύγκρουσης του λεωφορείου με φορτηγό. Κρίμα. Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χερετάκης. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Μάλιστα. Και πιο κάτω βλέπω δύο σκυλάκια, ένα σκύλο και ένα άνθρωπο. Ο σκύλο, λοιπόν, κυνηγάει τον άντρα. Ήταν σαν να έλεγε, έλα εδώ τίγρη. Μάλλον δεν είναι σκύλος, τίγρη είναι. Τίγρη, για όνομα του Θεού. Ήταν, λέει, σαν να, έλα εδώ τίγρη, σκότωσέ με. Τι συνέβη με την τραγωδία σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία. My God. Και πιο κάτω, η ονομασία και η καταγωγή της Πανάρχιας Ελληνικής Νομαδικής Φυλής. Αυτά Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Α, με θεώρησα, λέει, κανίβαλο επειδή έφαγα τις στάχτες, κύριε λέει σου, της μητέρα. Κύριε λέει σου, με θεώρησα, λέει, κανίβαλο γιατί έφαγα τις στάχτες της μητέρας μου. Η εξομολόγηση του οποίου Rachel Sterling. Κύριε λέει σου, κύριε λέει σου. Never mind. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και έχουμε και το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Donald Trump claims that an energy ceasefire has been agreed between Russia and Ukraine. Phil Towers has more.
4: The US president posted on social media that the two countries had immediately agreed to stop hitting each other's energy infrastructure. Ukrainian leader Volodymyr Zelensky says the apparent breakthrough is good news, despite him not being aware of it. There's been no comment from Vladimir Putin as of yet either. Prime Minister Andy Burnham welcomed the call from Mr. Trump, reiterating his support for Ukraine after what he called a difficult day for them. The US had previously announced a deal to buy diesel from Russia.
3: Yorkshire Wildlife Park says it will remain shut today as investigations continue into the death of a man who entered the tiger enclosure. The park say the tiger involved will not be euthanized. Russell Brand arrived at court for the beginning of his trial over allegations of rape and sexual assault against six women. The 51-year-old denies the charges. And a number of comedians are calling on the Prime Minister to prioritise comedy in the upcoming budget. Campaigners say it contributes to the economy and people's health. That's the latest from Radio News Hub. I'm Frankie Hersine.
5: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
6: Hi LGR, I'm Harry Georgiou. Thank you so much for supporting my song, Who I Can Be. I'm so proud to be representing Cyprus in the Junior Eurovision Song Contest this year. I'll be performing our entry live from Malta on October 24th, so I hope you can tune in. Thanks for all the love.
7: You're listening to LGR 103.3 FM.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πάμε να δούμε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα. Μπαίνουμε lifo.gr/now/world. Εκεί θα βρούμε λοιπόν ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Διαβάζουμε λοιπόν: μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, 273 υποκράτηση στο Παρίσι. Θύμωσαν οι μαθητές. Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχηρία. Ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διακοσμητικά παρά κατά Τραμπ. Πειρά, όχι παρά, κατά Τραμπ για τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ. Πιο κάτω, το BBC. Πώς ο Αμπράμοβιτς εξαφάνισε σε εισαγωγικά περιουσία 672 εκατομμυρίων δολαρίων για να γλιτώσει τους φόρους. Ο Τραμπ, μετά τον κόλπο του Μεξικού και της λίμνης του Οντάριο, θέλει έναν ωκεανό Τραμπ. Σουδική Αραβία, νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ με ένα νεκρό και 11 τραυματίες. Η Σίντι Κράουφορντ, Ράντι Γκέρμπεργκ, η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο του 27χρονου γιού της. Και η Κίμπερλι Γκίλβοιλ θα έπρεπε να μου φυλάει το χέρι. Οργισμένη αντίδραση για πρόκληση που δεν έλαβε. Τι κρύβεται πίσω από την ενεργειακή εκεχηρία Τραμπ στην Ουκρανία. Οι πιέσεις του Ζελένσκι και τα ανταλλάγματα στον Πούτιν. Το Associated Express, Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο να απολύσουν την Κίμπερλι Γκλίφοιλ. Σαουδική Αραβία, νέα επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Νταμάμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γερουσιαστές ζητούν την ανάκληση της συμφωνίας του Τραμπ για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου. Ρωσία επιτέθηκε σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση για ενεργειακή εκεχηρία. Και στο Ιράν, ανεπαρκής σε εισαγωγικά απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, Εμμάνουελ Μακρόν εκφράζουν την υποστήριξή τους προς τον Ζελένσκι και την ενεργειακή εκεχηρία. Πολωνία. Στην Πολωνία λοιπόν συνελήφθη άντρας που σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Τούσκ. Ο κύριος Ζελένσκι, για να δούμε τι έγινε με τον κύριο Ζελένσκι εδώ. Η Ουκρανία λέει υποστηρίζει την ενεργειακή εκεχηρία με τη Ρωσία. Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ράιαντ, σύσταση του Υπουργού Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Σαουδική Αραβία. Ναυάγιο στο Τσιμπουτί, 139 νεκροί και 84 αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στο Τσιμπουτί λοιπόν, που είναι αυτό, θα το ψάξω λίγο αυτό, αν θέλετε. Ο Μπέρναρ δηλώνει βέβαιος πως η Ρωσία παρενέβη στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι λέει στο Τσιμπουτί, το Ναβάιο, 139 νεκροί και 84 αγνοούνοι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τουλάχιστον 139 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά και 84 αγνοούνται, όταν ένα υπερφορτωμένο σκάφος βυθίστηκε ενώ κατευθυνόταν στο Τζιμπουτί προς την Γεμένη, ανέφερε την Κυριακή ένας οργανισμός του ΟΗΕ. Κύριε Λέησον, πολλοί, μιλάμε τώρα για πάνω από 250 άτομα. Το σκάφος, λέει, μετέφερε 305 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν Αιθίωπες, όταν ανατράπηκε βόρεια της πόλης Ομπόκ του Τζιμπουτί κατά τη διάρκεια της νύχτας της 8ης προς την 9η Οκτωβρίου, σύμφωνα με δήλωση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης IOM. Δεκάδες λοιπόν νεκροί. Οι επιζώντες μου είπαν ότι το σκάφος άρχισε να βυθίζεται προς τα πίσω μόλις επιβάστηκαν, δήλωσε ο Αλεξάνδρ Γκαουσάκ, επικεφαλής της αποστολής στο Τζιμπουτί. Πρόκειται, λέει, για μια καταστροφική απώλεια ανθρώπινων ζώων, ανέφερε νωρίτερα στην ανακοίνωση. Η σκέψη μας είναι με τους επιζώντες και τις οικογένειές τους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή παραμένουν χωρίς νέα από τους συγγενείς τους. Κρίμα. Αιωνία τους να είναι η μνήμη. Τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε πίσω. Είμαστε στην δεύτερη μας ώρα σήμερα και θα δούμε και λίγο, κυρίες και κύριοι, τις ανακοινώσεις μας. Ό,τι έχουμε να το διαβάσουμε για σας, πάντα για την καλή σας ενημέρωση.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

με αγαπάς, να με αγαπάς, να με αγαπάς. Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, είναι αυτή που θα γίνει με την Έλενα Χατζαξέντη και τον δόκτορα Γεώργιο Νικολάου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στο Cyprus House 13 St. James Square, London SW1Y4LB. Απαιτείται επιβεβαίωση κράτησης μέσω Eventbrite. Είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά πρέπει να κρατήσετε εισιτήριο, θέση δηλαδή. Να πούμε ότι οργανώνεται από το πολιτιστικό τμήμα της Κυπριακής Υπάτης Αμμουστίας εδώ στο Λονδίνο, στην διεύθυνση 13 St. James Square, London SW1Y4LB. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο εδώ το οποίο μπορείτε να πάρετε, 0207 321 4148, και να κρατήσετε θέση για να βρεθείτε εκεί. Είμαι σίγουρος ότι θα ευχαριστηθείτε την εκδήλωση. Μαζί με την Έλενα λοιπόν θα είναι ο Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου, ο οποίος είναι αστροφυσικός, και θα μιλήσει ο Γιώργος για το φεγγάρι και τον ήλιο. Η εκδήλωση λοιπόν είναι αφιερωμένη στον ήλιο κανονικά, και τα τραγούδια θα είναι γύρω από τον ήλιο. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους δύο καλλιτέχνες, και πάμε να ακούσουμε την Έλενα σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που κυκλοφόρησε και σε βίντεο κλιπ, παρακαλώ. Τι τα θέλεις τα λόγια, μια θαυμάσια ερμηνεία από την Έλενα Χατζαξέντη. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.

0: Τι τα θέλει λοιπόν τα λόγια τα πολλά. Έλενα Χατζιαυξέντη, θαυμάσια ερμηνεία, πολύ όμορφο τραγούδι. Καλημέρα σε όλους εκεί στις δύο εφημερίδες, τις παρικιακές, στην παρικιακή εφημερίδα, σε όλο το team εκεί. Καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες και να πούμε ότι η παρικιακή όπως και η ελευθερία κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη και η παρικιακή φτάνει εδώ στα γραφεία μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τη διεύθυνση. Μπορείτε να τη βρείτε και σε άλλους χώρους όπως στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο και αλλού. Και να πούμε καλημέρα και στον κύριο Μιχάλη Έλληνα, τον Διευθυντή της Ελευθερίας, ο οποίος μας πληροφορεί ότι μπορούμε να διαβάσουμε την Ελευθερία, read today and every day, διαβάστε σήμερα λοιπόν την Ελευθερία στα www.elευθερία.co.uk. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη στενή συνεργασία, αγαπητέ κύριε Μιχάλη. Καλημέρα, να είστε καλά. Και για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε διαφημιστικά. Τα πάμε να τα ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω. Έχουμε ακόμα κάποιες ανακοινώσεις για σας. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι το μεσημεράκι στις 12 από το ΡΙΚ. Μείνετε μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, 30 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Καλημέρα σε όλους και πάλι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούστε λοιπόν για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα για το Christophorus Charity Foundation. Charity Dinner and Dance οργανώνεται. Charity Foundation helping save lives. A wonderful night for a very, very special cause. Saturday, 17th of October, 2026, 5 o'clock until late at the Palace Banqueting Suite, which is Waltham Abbey, EN91JK. And for more information and to find out about the UK National Zebekiko competition as well, please call 07834701470 and you can find more information about it. Christophorus Charity Foundation and Charity Dinner and Dance and Charity Foundation helping save lives. Αυτά. Λοιπόν, καλημέρα θέλω να πω στον Γιώργο Νικολάου, καλημέρα θέλω να πω στην ομάδα του και καλημέρα θέλω να πω στην κυρία Χριστάλα Σεργίου. Καλημέρα κύριε Χριστάλα, τι κάνετε? Εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και η κυρία Χριστάλα θέλει να πάει έσω της. Θέλω να πάω έσω μου. Ένα τραγούδι λοιπόν που το αγαπήσατε πάρα πολύ. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Μαρία, στην κυρία Γεωργία και σε όλους εσάς που αγαπήσατε αυτό το τραγούδι. Καλημέρα στον Κύπρο Χαραλάμπους που έχει γράψει τη μουσική και περισσότερα να πω γιατί αυτό το τραγούδι μαζί με το τραγούδι «Κύπρος μου όμορφο νησί» γράφτηκαν ειδικά για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο που έγινε στο Θέατρο Τέχνης 20 του μήνα του Ιούλη μέχρι 27, μία εβδομάδα, και αυτά τα δύο τραγούδια συμπεριελήφθηκαν σε αυτή την εβδομάδα στις εκδηλώσεις. Τους στίχους τους έχω γράψει εγώ και είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί γράφτηκαν όπως έχω πει ειδικά για αυτή την εβδομάδα Κύπρου και έπρεπε να γράψουμε δύο τραγούδια τα οποία να έχουν σχέση με τις εκδηλώσεις. Αυτό το τραγούδι λοιπόν με τίτλο «Θέλω να πάω έσω μου» αγαπήθηκε και το άλλο το ίδιο. Ευχαριστώ τον Κύπρο Χαραλάμπους, καλημέρα Κύπρο και πάλι, και ευχαριστώ και τον Αχιλέα, τον Ζαχαρία με συγχωρείτε, τον Ζαχαρία ο οποίος έχει βάλει τη φωνή του. Πάμε να τα ακούσουμε? Και βεβαίως να πάμε να τα ακούσουμε. Καλημέρα κυρία Χριστάλα μου και πάλι και ευχαριστώ που πήρα τηλέφωνο και ευχαριστώ που αγαπήσατε αυτό το τραγούδι όπως και άλλοι.

Να πάω έσω μου λοιπόν. Και εμείς συνεχίζουμε να πούμε, φυσικά θα ακούσατε και το διαφημιστικό για την δημοφιλή Άπη Ταβέρνα, η οποία επαναειδουργεί στις 23 Οκτωβρίου διοργανώνοντας ελληνικές βραδιές με τον γνωστό τραγουδιστή Ισπανικίας Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Η ομάδα γνωρίζει ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες: ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. Οι τιμές διαμορφώνονται στις 25 λίρες ανά το άτομο στις Παρασκευές και στις 30 λίρες ανά το άτομο τα Σάββατα. Προσφέρουν επίσης ειδικές τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες σας δίνω δύο τηλέφωνα: 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Καλημέρα να πω στον Γιώργο τον Καλαμαρά και την ομάδα του, και τον Γιώργο τον Γεράσιμο και την κυρία Τίνα Χαραλάμπους. Καλημέρα σας παιδιά, να είστε καλά. Και ας ακούσουμε τον Γιώργο τον Γεράσιμο σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που μιλά για μια αγκαλιά.

0: Γιώργος Ιεράσιμος. Να ακούσουμε μαζί το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι. Αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου «Από συνήθεια». «Από συνήθεια», Record of the Week. Θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στα Αστέρια, στο Cleaners United, όλα τα καλά κορίτσια και τα γόρια. I would like to say good morning and have a good week ahead, boys and girls at the Cleaners United. And good morning to Γιώργος Αρναούτης. And after that, we have the messages, advertising messages. Let's go.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna 6 Foxes Parade Waltham Abbey E and 9 1PH.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Dimitriou and English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Of course, βεβαίως, βεβαίως. Και κάπου εδώ να χαιρετήσω, θέλω, την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλή σας ημέρα, κυρία Δέσποινα μου, και καλή εβδομάδα. Και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για το Varossi Lettings and Estates, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του, καθώς θα ήθελα να πω μια καλημέρα και ευχές πολλές για καλή εβδομάδα στον κύριο Μιλή Ούρη, την κυρία Αναστασία Ούρης και στους δύο οίκους Αναστάσια Lodge and Autumn Gardens και όλο το προσωπικό και όλους τους σταμόνες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών και θέλω να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Είναι η Κατερίνα Παπαδοπούλου και είναι μια παφίτισα φωνή.

0: πολύ όμορφο τραγουδάκι και θέλω να πάμε να ακούσουμε μαζί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο μας φέτος στην φετινή Junior Eurovision που θα γίνει παρακαλώ την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο στην Μάλτα. Είναι ο νεαρός Χάρη Γεωργίου. Χάρη Γεωργίου, να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ευχόμαστε να πάει πολύ καλά και γιατί όχι, γιατί να μην κερδίσει. Να κερδίσει θέλουμε. Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Είναι καλό παιδί, καλός χαρακτήρας και έχει θαυμάσια φωνή, ταλαντούχος. Good luck.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλή είναι κάτι άντρα. Σε λίγο θα έχουμε το TNT Show, κυρίες και κύριοι, από την Κύπρο. Και αμέσως μετά γυρνάει πίσω και πάλι εδώ. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα με πολλή μουσική μέχρι και τις μία που θα είμαστε εδώ. Μην φύγετε, μείνετε εδώ μαζί μου.

0: Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την έρευνα των διοκτικών αρχών αναμένει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος μετά τις σοβαρές καταγγελίες που διατυπώθηκαν εναντίον γυναικολόγου για θάνατο, λανθασμένες διαγνώσεις και αχρίαστα χειρουργία. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Πολίτης, εναντίον του διερευνώνται 5 σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες αφορούν μέχρι και το θάνατο γυναίκας. Μιλώντας στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα», ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του ΠΙΣ, Μιχάλης Αναστασιάδης, ανέφερε ότι το πειθαρχικό σώμα του Συλλόγου δεν είναι ούτε αστυνομία ούτε δικαστήριο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις αρχές. Ερωτηθείς γιατί ένας γιατρός έχει τη δυνατότητα να παραμένει στη θέση του ενώ αντιμετωπίζει τόσο σοβαρές καταγγελίες, ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος είχε ταχθεί και παραμένει υπέρ σχετικής τροποποίησης της νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναστολής άδειας άσκησης επαγγέλματος ενός γιατρού σε εξαιρετικά σοβαρής φύσεως υποθέσεις. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του ΠΙΣ ανέφερε πως όταν τέθηκε το ζήτημα τροποποίησης, η νομική υπηρεσία έκρινε πως κάτι τέτοιο ενδεχομένως να ήταν αντισυνταγματικό. Άρα κατέληξε η αναστολή άσκησης επαγγέλματος σε σοβαρές υποθέσεις ήταν και αιτιολογημένο αίτημα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Νέα απόδραση κρατουμένου καταγράφηκε σήμερα, αυτή τη φορά μέσα από κλούβα της αστυνομίας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό προς εντοπισμό 18χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε οδηγηθεί στο δικαστήριο για ακρόαση σε υπόθεση διαρρήξεων και κλοπών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της απόδρασης, με παρόμοιο περιστατικό να είχε καταγραφεί προημερών στη Λευκωσία. Καταγγελία που αφορά άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου από ομάδα ατόμων στα Λατσά το βράδυ της Παρασκευής εξετάζει η αστυνομία, η οποία έχει στα χέρια της και σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας λόγο για σοκαριστικές εικόνες, ο λειτουργός του γραφείου τύπου του αρχηγείου της αστυνομίας Κυριάκος Θεοδόρου δήλωσε στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα ότι η καταγγελία έγινε χτες το απόγευμα από συγγενικό άτομο του θύματος. Τόνισε ότι το θύμα αναμένεται να δώσει κατάθεση στους ανακρίτες αργότερα σήμερα. Ο κύριος Θεοδόρου είπε ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε πως οι δράστες είναι ηλικίας μεταξύ 15 και 17 ετών. Ανέφερε ότι τα αίτια του ξυλοδαρμού φέρεται να ήταν προσωπικές διαφορές που είχαν οι δράστες με το θύμα, κάτι πρόσθεσε που θα ξεκαθαριστεί από την κατάθεση. Σημείωσε ακόμη πως βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω του βίντεο προσπάθεια ταυτοποίησης των δραστών. Ένταση επικρατεί το τελευταίο 48ωρο στην νεκρή ζώνη στην Αυλώνα μετά την ενέργεια Τούρκου κτηνοτρόφου να αφήσει νεκρή Αγελάδα εντός της ελεγχόμενης από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχής. Όπως ανέφερε στο «Από μέρα σε μέρα» ο κοινοτάρχης Αυλώνας Μενέλαος Σάβα, εντόπισε την νεκρή Αγελάδα το απόγευμα του Σαββάτου και ενημέρωσε αστυνομία, ΟΗΕ και Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως κατέγραψε κάμερα των ειρηνευτών, ο Τούρκος κτηνοτρόφος μετέφερε με μηχάνημα την Αγελάδα στην νεκρή ζώνη. Το ζώο προκαλεί δυσοσμία, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών. Ο Τούρκος διατηρεί φάρμα εντός της περιοχής και δεν μπορούν, όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης, να το διώξουν. Αποκάλυψε μάλιστα ότι πριν από 5 χρόνια άφησε άλλες 2 νεκρές αγελάδες στην περιοχή. Το θέμα επιλύθηκε μέσω της Δικοινοτικής Επιτροπής Υγείας από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και το νεκρό ζώο θα παραληφθεί από τις λεγόμενες αρχές των κατεχομένων αργότερα σήμερα. Θετικές είναι οι προοπτικές στην οικονομία, αλλά με μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2027 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Είπε ότι παρά τις σημαντικές προκλήσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της σύραξης στη Μέση Ανατολή, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κυμανθεί στο 2,9% για το 2027 και η ανεργία στο 3,8%, ενώ ο πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 2,5%. Πρόσθεσε ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα αναμένεται στο 2,7% και το δημόσιο χρέος στο 46,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Τα έσοδα του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος θα ανέλθουν σε 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ με δάνεια και τόκους και οι δαπάνες σε 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει ευελιξία ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορέσει να ανταποκριθεί στα προβλήματα και κυρίως στο θέμα των καυσίμων και της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, είπε ότι βρίσκεται σε επίπεδο Προέδρου Χριστοδουλίδη και Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και η κυβέρνηση αναμένει τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σημειώνοντας ότι λαμβάνεται υπόψη ο πολιτικός κίνδυνος. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, ασθενής έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότιο-δυτικά ισχυρή, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 27 στα δυτικά και βόρεια και στους 20 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και πάλι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης, ιδιαίτερα την Βάσο Μπελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια θαυμάσια εβδομάδα. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε και τον Κωνσταντίνο Αγυρό που έρχεται στο Λονδίνο, ο οποίος θα έρθει στο Royal Albert Hall την 5η 22 του Οκτώβρη και με χορηγό το Garry's Capital και Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός returns to the Royal Albert Hall for one night only on Thursday 22nd of October with a spectacular immersive show. Enjoy an unforgettable night. Sponsored by Garry's Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio. All the best. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κωνσταντίνος Αργυρός, είπαμε ότι έρχεται την 5η 22 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall και με official radio partner το London Greek Radio να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Nicholas Princess. Καλή σας μέρα στο Χάργκεϊ, να το χαρίσουμε εκεί στο Λούτσια, στον Γιάννη, τον Θανάση, την Χριστίνα και τους υπόλοιπους. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, και επίσης να καλημερίσουμε όλους εκεί στο YNS και να πω και ένα καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα αγαπητέ φίλε, τι κάνεις, καλή εβδομάδα, και καλή εβδομάδα σε όλους εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Καλημέρα λοιπόν στον πρόεδρο και τους υπόλοιπους, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, τις καμπάνες, αγαπητέ Κωνσταντίνε Αργύρη.

Ωραία, πολύ ωραία. 16 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στο Λονδίνο. Ξανά πω καλημέρα στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρούλα, και καλή εβδομάδα και σε εσάς και σε όλη την οικογένεια. Και καλημέρα στην κυρία Λενού. Τι κάνετε, κυρία Λενού? Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Και τους αρέσει και ο Καζαντζίδης. Να τους χαρίσουμε λοιπόν Στέλιο Καζαντζίδη. Και το ίδιο τραγούδι θέλω να χαρίσω σε όλους τους φίλους του Στέλιου Καζαντζίδη. Ιδιαίτερα να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού, που του αρέσει πάρα πολύ ο Καζαντζίδης και τα χορεύει και ωραία αυτά τα τραγούδια. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Και επίσης καλημέρα να πω στον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα και στο Σαββάκη, που όχι μόνο του αρέσουν αλλά τα τραγουδάει ο Σαββάκης. Και επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη, είναι τακτικά στο αμάξι και ακούει. Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε. Στον Τζίμι Ανδρέας, τι κάνεις Τζιμάκο? Και επίσης στον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του. Πάμε λοιπόν στα βιώματά μου. Εγώ θα το χορέψω εδώ στο στούντιο, εσείς εκεί έξω.

σε μάγισσες, γλυκερία. Και εγώ πήγα σε μάγισσες, αλλά δεν ανακάλυψα τίποτα. Λοιπόν, 33 τα λεπτά μετά το μεσημεράκι. Καλημέρα, θέλω να πω, στον Κόκο, εκεί στο Edmonton, και την οικογένειά του, τον Γκίκο, τον κύριο Σπύρο στο Southgate, τον κύριο Κορνίλιο, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους, σε όλους εκεί στο Edmonton, να είστε όλοι καλά. Και επειδή ξέρω ότι σου αρέσει ο Στράτος ο Κύπριος, να πάμε στον γέρο τον ναυτικό, ενός γέρος ασπρομαλής.

Ένας γέρος ασπρομάλης ναυτικός. Στο μουράγιο

0: Ολοσκυπτός και σκεφτικός λοιπόν είναι ο γεροναυτικός. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Καλή εβδομάδα, να ευχηθώ καλή Δευτέρα και καλή εβδομάδα σε όλους εκεί, την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Καλή σας ημέρα. Όλο το προσωπικό, τον Λουί Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Όλους ανεξαιρέτως. Επίσης, καλημέρα στο καφενείο εκεί τον Κώστα και την Βικτόρια και την Άννα και την Μαρία και όλους τους άλλους. Καλή σας ημέρα, είστε καλά. Και όλους τους θαμώνες, ανεξαιρέτως. Και να τους χαρίσω όλα μας τα τραγούδια. Όλα μας τα τραγούδια. Με πολύ αγάπη, να είστε καλά. Καλό μας μεσημέρι, καλή μας εβδομάδα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σπύρο μου, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιλογή του κυρίου Σπύρου από το Southgate. Για μας όλους εδώ, για όλο το ακροατήριο. Και ανταποδίδουμε, κύριε Σπύρο μου, να είστε καλά. Το χαρίζω και σε όλους εκεί στο Taste of Cyprus. Πού είναι ο Παναής, λοιπόν? Μην τον είδατε, τον Παναή. Μην τον είδατε, κύριε Σπύρο μου.

Πριν κλείσουμε, να χαιρετήσω και την κυρία Άννα που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κυρία Άννα, μου να είστε καλά. Την κυρία Έλλη και την κυρία Εύα, και να τους χαρίσω ένα κυπριακό τραγούδι, «Λαλούσιν οι μελαχρινές, πως εν έχουν αμάνταν». Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ και όλες για σήμερα, και θα τα πούμε αύριο. Bye bye.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Spoilt for Choice and Sembla present Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην Παργία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna 6 Foxes Parade Waltham Abbey EN9 1PH. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση, free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: This is LGR.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
4: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Ennis Homes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
5: Here we go.
6: Ακούτε LGR.
7: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
8: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7 p.m. to 8 p.m. we delve into key topics around autism.
9: And I'm Lenny Varvridis. Together we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
8: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
7: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 p.m. exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.
10: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
11: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Ακούτε τον Κρίστεο Χάρους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Και όπως πάντα σας καλωσορίζω και σας εύχομαι όλους σας καλή σας ακρόαση. Θα περάσουμε ωραία. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου μέχρι τις 7. Ό,τι και να κάνετε, LGR 103.3 FM.

0: Και αρχίσαμε με Βασίλης Δήμας και τώρα ξεκινά το πάρτι κάθε Δευτέρα, έτσι γίνεται εδώ στο Έλτια.
1: Θα σε φωνάζω αγάπη, έρωτα μου παντοτινέ.
0: Στη συνέχεια Αναστασία και φιλικά, όπως είπα πάντα, σας καλωσορίζω.

0: Ποτέ ξανά, Θεοδώρα, και ακούσαμε και γιατί δεν μιλάμε. Ευαγγελία Χρήστος Δάντης. Η ώρα μας είναι 4:29 λεπτά και ο καιρός μας έξω. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 17 βαθμούς, συννεφιά και νεράκια. Και η θερμοκρασία θα πέσει κάτω στους 16 βαθμούς. Και αύριο θα είναι γύρω στους 17-18 βαθμούς. Συννεφιά, λίγο ήλιο, γύρω στις 2 το απόγευμα και λίγα νερά. Αυτός είναι ο καιρός μας και συνεχίζουμε εδώ με το τραγούδι της εβδομάδας από τον Γιώργο Κακουσαίο, Exclusive στο LGR.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.
1: Από συνήθεια, αυτό ήταν το τραγούδι της εβδομάδας, exclusive στο LGR, Γιώργος Κακουσέος. Και συνεχίζουμε με την αδερφή του, Κατερίνα. Και τώρα, 4 και 33 λεπτά και ακούτε το μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου, LGR 103.3 FM, DAB+.

0: Έτσι είμαι, Νίκος Απεργής, και συνεχίζουμε με την αθάνατη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και επίπτωση.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Με εξόδεψες, Ιουλία Καλυμάνη, και συνεχίζουμε. Τι κάναμε live, Νίκος Μακρόπουλος παίζει στη συνέχεια, 9 λεπτά πριν τις 5 και ακούτε LGR.
1: Συγγνώμη παιδιά, το έδωσα εγώ που με τον τόνο δεν τα πάω καλά, ούτε με τον ρυθμό, εκτός τόνο, εκτός ρυθμού εδώ. Πάρτε ένα τόνο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να θυμάστε... Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Νίκος Μακρόπουλος, ένα δυνατό χειροκρότημα.
2: Εγώ με το σαμπάνι συνεχίζω.

Τι κάναμε, Νίκος Μακρόπουλος μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη, μια ηχογράφηση live. Και εδώ πάμε να ακούσουμε ο Μορφούλα και θα μας πάρει στις ειδήσεις. 5 λεπτά πριν τις 5 και συνεχίζουμε τη μουσική μας εδώ.

Μορφούλα, η αδερφή του Πέτρου Ιακωβίδη. Θα πάω να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις από το LGR. See you on the other side. Don't go anywhere.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, E and 9 1PH.
5: Dimitriou and English Funeral Directors, 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ο Κρίστε ο Χάρους στο LGR.

Άσπα και πάνω κάτω 5 και 26 λεπτάκια ακούτε LGR. Και να πούμε ένα καλησπέρα και στην ωραία Αθήνα που τα παραπάνω παιδιά είναι στην Κρήτη. Να περάσετε καλά παιδιά, να είστε όλοι καλά. Αλεξία, Αριστίδη, τα παιδιά στην Κρήτη, γεια σας, τι κάνετε? Στην Κέρκυρα, ο Σπύρος, στην γιαγιά Ξένια, μικρή Αλεξία, να είστε όλοι καλά. Και εδώ στο ωραίο Βίντσα, Δέσποινα και Νίκος. Και γεια σου Χριστίνα, εκεί στη Αμερική. Να είστε όλοι καλά. Και πάμε, ήθελα να μου στο νησί.

Ήθελα να μου στο χωριό. Καλά να περάσετε, παιδιά όλοι. Καλησπέρα, Μαρούλα Δουμάζο. Τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά, Μαρούλ. Ανδρούλα Θεοχάρους, Ανδρούλα και Κώστα και Φλόρε και στο Ρεοκόλινταο. Και πάμε, η λεμονιά μου. Φανταζής. Καλή σας ακρόαση σε όλους. Ελπίζω να είσαι όλοι καλά. Καλή εβδομάδα.

Le Buzz και Λεμονιά μου, 4, 5 και 32 λεπτά και καλησπέρα στον Peter Charalambrous, γιορτάζει τα γενέθλια του σήμερα. Happy birthday from all the family, friends. Να σε πάντα πάντα καλά. Happy birthday, Andrea, DJ Andrew and DJ Christopher. Να είστε καλά παιδιά, πάμε. Ανδρομάχη και Σουσουρό. Happy birthday, Peter. Παναγιώτη.

0: Ανδρομάχη και Σούσουρο, η ώρα μας είναι 5 και 36 λεπτά και πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται Traffic and Travel.
1: Traffic and Travel

0: More travelers going along.
1: Traffic and travel.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Δέσποινα Βανδύ και το Χατήρι. Και καλησπέρα στο Cost of London, καλές δουλειές στον Πανίκο Δημητρίου. Blue Olive, Desiree και Yaya's Kitchen, να είστε όλοι καλά και εκεί στην ωραία Μπάφο στην Κύπρο. Ακουτσόνης, καλές δουλειές, καλή εβδομάδα σε όλους σας.

Καλέ, ποιος είναι αυτός, Ανδρομάχη, και συνεχίζουμε εδώ για την ωραία Έλλη μας, την όμορφη. Να σε καλά, Έλλη μου, ευχαριστώ για τα καλά λόγια σου, πάντα πάντα. Και στο φίλο μας τον Αντώνη Προκοπίου, και πρέπει να μου δείξεις κάτι, είπε η Έλλη, εντάξει, πάμε, με Αθάνατον. Γιώργος Μαζωνάκης και Ανάσα.

Αθάνατος Γιώργος Μαζονάκης και Ανάσα και καλησπέρα Άννα, τι κάνεις Ηλία Γεωργίου, να είστε καλά παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλους σας και επίγον αφιέρωση για την Ιωάννα που δουλεύει εκεί σκληρά σκληρά. Ελπίζω να είσαι καλά Ιωάννα μου, καλή εβδομάδα να έχεις και θα περάσω σε λίγο και ξέρεις τι θέλω, αν δεν είναι έτοιμο επίθεση θα κάνω. Νίκος Μακρόβουλος για την όμορφη Ιωάννα μας, Έντσονι, Ενάκο Τσόνι και όλη η ομάδα εκεί. Να είστε καλά παιδιά.

Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση για την Ιωάννα μας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλές δουλειές και καλησπέρα Μάικο και Μάικο οικογένεια, Chris Armani και οικογένεια. Και Βούλα, τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε Μαζονάκι για σένα. Και θα μας πάρεις τις ειδήσεις.

Παλιό παιδό θα γίνω, Γιώργος Μαζουνάκης και σε ένα λεπτό θα πάμε να ακούσουμε τελευταίες ειδήσεις από το LGR, 6 o'clock. Μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα του προγράμματος μας.

0: Ρία Ελληνίδου, όλα από σένα. Και συνεχίζουμε εδώ. Η ώρα μας είναι 6 και 9, 10 λεπτά εδώ στο Ρεο Λονδίνο και στην Κύπρο και Ελλάδα. Η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Και συνεχίζουμε εδώ. Όπως είπαμε, Άπη Ταβέρνα, καλές δουλειές, να είστε πάντα πάντα καλά. Και καλησπέρα, Άννα. Και πάμε με λίγο, Γλέντι. Τι λέτε, Νίκος Απέργης, live.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
0: Έτσι.
1: Και ένα.

Ταν και όλα αυτά επειδή 6 και 30 λεπτά και ακούτε το μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGR με τον DJ Christo Harus μέχρι τις 7. Ελπίζω να περνούμε καλά και τι λέτε, πάμε λίγο λαϊκό. Γεια σου Ιωάννα.

0: Δικαίωμά μου. Πασχάλη Στερζής και Δάντης, και ακούσαμε και αθάνατη φωνή του Βασίλη Καρά. Και μην πάτε πουθενά, επιστρέφω σε ένα λεπτό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Spoil for Choice and Sembla present Athena Mu. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostantinos Argyros, Athena Mu. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Βασίλης Αναμεγιός και τρελογιατρός. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να περάσαμε όλοι καλά και αρχίσαμε την εβδομάδα ωραία. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάντα. Από μένα τον DJ Χρήστο Χάρους, καλή συνέχεια να έχετε και θα τα πούμε σύντομα. Σύντομα. Las Oudes. Βότκα και λεμόνι. Γεια σας, καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ο Χρήστο Χάρους στο LGR.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλιώς.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR. In the

0: Τον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό. Ένα νερό.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. This is LGR, London Greek Radio.
2: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
3: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή τάμπλετ σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Chamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodou, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Chamos team on 07793054981 or message at Chamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

0: Φίλες και φίλοι, με ζεστή καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα βράδυ εδώ στους 103,3 και ο Μιχάλης Γιμανός είναι τώρα στην παρέα σας. Μία ακόμη επιστροφή σε αυτή εδώ την όμορφη παρέα για μία ακόμη διαδρομή όπως το βράδυ κάθε Δευτέρας μέσα στις μουσικές του κόσμου. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ και ας μείνουμε παρέα για την ερχόμενη μία ώρα.
1: Ήθελα να στο πω

με την Νατάσα Μποφίλιου το ξεκίνημα μας σήμερα και η συνέχεια με μια πολύ αγαπημένη τραγουδοποιό, τη Μάρο Μαρκέλου. Έτσι ξεκινάει η απόψινή μας βόλτα σε ένα κόσμο που σκορπάει τα σ' αγαπώ σαν τη βροχή.

Μια νεότερη και πολύ αγαπημένη φωνή, η Κατερίνα Μακαβού, σε ένα τραγούδι του Νίκου Ξαρχάκου. Για τους δρόμους που φέρνουν οι μέρες και κάνουν μεγάλους οι στιγμές.

Ένας άγγελος και ένας πολύ αγαπημένος τραγουδοποιός, Βασίλης Κασούλης. Αυτό το βράδυ της Δευτέρας που βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά εδώ στον LCR και ακολουθούμε παρέα τα τραγούδια.

αυτό το σπανίο χρώμα μιας μεγάλης και διαχρονικής φωνής της Μαρίας Φαρατούρη. Για το σύννεφο που ψάχνει για το τέρι του, για να πιάσει η βροχή και ο κόσμος να ανθίσει για μία ακόμη φορά.

Με αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα λοιπόν από τον Βασίλη Ρακόπουλο περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Ο Μιχάλης Ιμανός πάει κοντά σας το βράδυ αυτής της Δευτέρας εδώ στην LGR σε μια ακόμη μουσική διαδρομή που κάνουμε όπως πάντα παρέα. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ. Ας μείνουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Μια πολύ αγαπημένη φωνή σε μια μεγάλη πορεία. Η Έλλη Πασπαλιά από την μαγική της συνέβρεση με τον Σταύρο Λάντσια και τον David Lynch. Σε αυτόν τον υπέροχο μουσικό του David Lynch θα μένουμε για λίγο ακόμη.

ένας μοναδικός εξωφωνίστας, ο David Lynch, και ο μαγικός τρόπος της μουσικής να μηδενίζει τις αποστάσεις και να φτιάχνει ταξίδια ως την άκρη της γης.

αυτά τα τραγούδια που κάνανε τη φωνή της ελευθερίας να σημαίνει τόσο πολλά για τόσους πολλούς. Και εμείς με τους δίσκους μας κομμάτια μέσα στη σόμπα να φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος για απόψε.

Κάπου εδώ λοιπόν απόψε φτάνουμε τώρα στο σημείο του τέλους. Κοντά σας για τελευταία μία ώρα ήταν ο Μιχάλης Ζημανός σε ένα ακόμη μουσικό ταξίδι που κάναμε όπως πάντοτε παρέα εδώ στη συχνότητα του LGR. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ πάει σε όλους που είστε κοντά μου και απόψε και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ την ερχόμενη Δευτέρα για μία ακόμη μουσική διαδρομή. Ως τότε να είστε καλά, εύχομαι καλό βράδυ σε όλους, καλή ξεκούραση.

0: This is London.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just

0: famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostandinos Argyros, Athinamou. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: των 3,3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organization for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.